Εφίλε, am I cool? Wells Radio, 89.3 FM. Νίβε κογκολεύα. Εφίλε, am I cool? Wells Radio, 89.3 FM. Νίβε κογκολεύα. Lockdown to Wells Radio. Thank you.